0: Επί τα λάθη τα έχετε δίλει. Για καθήλια άλλα τη γιά μου ντεμ. Κι αν δεν το έχω σε ντεμ. Μην έχουν έκθεση πίε που μου λέει ποτέ έχουν δίλει. Μα μα υπάρχω. Τουρμό, τουρμό, τουρμό, τουρμό. Τίγουμε, τίγουμε, τίγουμε, τίγουμε. Τουρμό, τουρμό, τουρμό, τουρμό. Τίγουμε, τίγουμε, τίγουμε, τίγουμε. Μα υπάρχω. Τίγουμε, τίγουμε, μα υπάρχω. Τίγουμε, τίγουμε, τίγουμε, τίγουμε, μα υπάρχω. Εγώ είμαι μέση, μέση, αφήστε την πέρα.
1: Merci Jean.
0: Yes.
1: Guy, coming in Khalil Zesper. Momo nek on group bobu don tan tas rek diko bañ. Xam ngeen tamit fo mo defé bi seytane,
0: may seytane gi. Seytane la dé.
1: Ñom dañu tassé mais dañ koy bañ. Ño wayon wéredi, wéredi, wéredi. Ay! Dañu tass. No tassu ñu dañu tassaro, non la démé. Ay ja DJ Maxime.
0: Alors, mesdames et messieurs, on va continuer justement à vous présenter les artistes qui sont là pour fêter, ambiancer et nous démontrer tous leurs talents. Le groupe qui va venir, c'est un groupe d'exception rapologique et qui est là ce soir pour nous offrir toute sa puissance. S'il vous plaît,
1: faites du bruit. 10 ngène ana ñuy cons bu wow bi
0: 14 ñaara 15
1: 20 amna 20 amna 20
0: 25 c'est na ko fait. Alors est-ce que nous pingène pour dalal bo so
1: better de charoy
2: yo yo yo yo yo yo yo yo yo Tell me, Lord, y'all. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. We come from the ghetto. Charo and rapper. Yeah. The underground hip hop. From the hood. Yeah. Sumane puts it. Dangana puts it. Puts it.
3: Puts it.
2: Puts it. Sumane puts it. Rockin' down and puts it. Puts it. Puts it.
3: Yeah.
2: Come on, bring the motherfucking records, y'all. Yeah.